Κύριος Πύλ! Σε εγώ θα κάνεις ερτάγμα. Εγώ να παρετρώβει. Ουστου κουά!

το βάλμιστο. Τα είκα και το βάλμιστο. Εν λίγου κόηταν πυσύα πύρο σαβάν. Όταν νεζάβαν μινούτ, μινούτ. Olen hiljaa, koitan pysyä piilossa vaan. Muuten ne saavat jo minuutu, minuutu. Taikakeitto valmistuu. Taikakeitto valmistuu.